0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB 1320 AM στο Vancouver με ομιλητή τον Peter Σάβα. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

Κύπρος Πατρίδα μου. Μια εκπομπή προσφορά του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου προς τους ξενιτεμένους αδελφούς μας. Με τον Γιώργο Καλογύρου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, δεύτερο μέρος αφιερωμένο για τη Λευκωσία, στην ποίηση και στο τραγούδι. Διαβάζουμε σήμερα ποίηματα του ποιητή νεόφυτου Νεοφύτου, ποιητή και ζωγράφου, της Ευρυδίκης Περικλής Παδοπούλου από το έργο «Χώρα στη Στόρηση» και του Μιχάλη Πασαρτή.

Αφανείς στιγμές μιας μέρας στη Λευκωσία. Μεγαλειώδης η δεξίωση ακόλουθη της κλαφτερής κηδείας, η τεθλιμμένη χείρα μοστράρι με φόρεμα ζάβαλη. Άφησε πολλά ο Μακαρίτης. Στην Κλούβα οι χούλικανς. Στο Ιράκ 30 φρέσκια θύματα βίας. Κάποιος σκέφτεται να αυτοκτονήσει, μα πάλι το αναβάλει. Ο καιρός σήμερα στους 30 βαθμούς. Στα ορεινά πιθανόν βροχές. Απεργία διάολων, αγγέλων, κλητήρων και μεταπολιτών, ένεκα της ξηρασίας, μέγας ο κίνδυνος για πυρκαγιές και ο ποιητής λαμβάνει επιτέλους και το βραβείο εισαγωγών εξαγωγών. Ένας πιτσιρίκος αφισβητεί το γινόμενο. Ένα και ένα ίσον δύο. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω. Μηδένα μου δίδαξε η πείρα στη γωνία λίδρας και πραξιτέλους. Δύο νέοι χωρίζουν, λένε αντίο και σκέφτομαι τον άνθρωπο που σβήνει στον αναπνευστήρα. Ένας μαστροπός πολιτικός απειλεί τους άλλους με πολιτικούς τυφώνες. Κόρακας κοράκου βγάζει μάτι. Άλλη το παραμένει το πρόβλημα της αλήθειας στους αιώνες και η λογική συνουσιάζεται με την τρέλα πάνω στο ίδιο κρεβάτι. Στην ενορία Αγίου Κασιανού ένα μαύρο μεσοφόρι στάζει έρωτα σε μια αυλή. Ο καιρός όσο πάει σταχτής στο επιμελητήριο των Ηνωμένων Εθνών. Στα ζάρια παίζουν οι εμπόροι τις τύχες του Κοσμάκη και εσύ ανθρωπάκο τι έχεις να πεις. Ουφ. Έλα κι εσύ καημένε, τι τα κοσκινίζεις. Ας το αεράκι να φυσά. Ένας πολτός βάσανα, πόνι, λύπες, να ζεις τη ζωή. Να ρουφάς το φως, να φεύγεις, να γυρίζεις ανάβωνα τσιγάρο. Πρόσχομεν κύριε, άνω θρόσκον ή το λύπες.

εν Λευκωσία. Πάνε χρόνια τώρα που παρατηρούσα και θαύμαζα εκείνον τον έφηβο αγένιο άγγελο, τον ζωγραφισμένο ψηλά πάνω στους τοίχους της ταπεινής εκκλησίας. Ξεχώριζε ανάμεσα σε τόσες άλλες σεπτές, βλοσιρές και αποστεωμένες μορφές, εκείνος πανέμορφος, σπαθοφόρος, μέσα στα χρυσά άμφια του και τα κάτασπρα φτερά του. Προχτές τον είδα έξω από τη βιτρίνα ενός παραδοσιακού γλυκοπολίου. Κοίταζε λέμαργα τα γλυκά και μετρούσε τα ψηλά του. Μπήκε μέσα και σε λίγο βγήκε με μια ασορροπιαστή πάστα. Τον άκουσα να ψιθυρίζει θαρρό. Έχουνε και τα ανθρώπινα τη γλύκα και τη χαρά τους.

Δρώμε με τις παλιές διαδηλώσεις σου, τα φωνικά με στις παρόδους σου, τη λευτεριά που διαβάζαμε μονάχα στις εφημερίδες. Αυτός ο δρόμος που κουλουριάστηκε σαν φίδι και μας δάγκωσε φαρμακερά στη φτέρνα.

πράσινη γραμμή σε κόβει, η πράσινη γραμμή σε πληγώνει, και το ξεσκισμένο πουκάμισο του σκοτωμένου στρατιώτη.

Αυτό, αγαπητοί, ήταν και το δεύτερο μέρος από δύο μέρη αφιερωμένο στην Λευκωσία μας. Γεια σας.